0: Μπούτσου, Τιούμπογο, Οτέικα.
1: Α, κι ώρα. Μένα κάρε ανώκουε και φίφι το πούχερα ρέχιτα, κάρε πέα για μάτω το βάχι το τσίκα. Έγαρι, ε βάκαι τε τόι. Α.
2: Ρέχιτα τσία. Τι ρόγια. Ο καχόνια ράνα ή οτάι πίτο πίτο κι φάουτ ήρα ενζέν. Ημούα, η τε βέχερουα πω, ο τε ρούα τε καουμά ρήμα ο κοιτοπα. Βάια μάι ράνα ή κι κορε βαρού κορε κορε, τόρι γόνο, φίτσι γόνο, ρήμα γόνο. Να τε καί τσία κοίτα και κόφυρι.
3: Mēnā e raru ana koe ki ētahi kōrero i runga i a te upoko o te ika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai āu mā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i āu kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou taihana.
4: Kei te haere koe i ngā rori o Pōneke? Te rā te reo, o te upoko o te ika.